Κρατικά τους τρόπους να είμαι. Γιατί η ζωή εν κινήσει. Κι ας ξέρω